0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Ψηφιακό σκοτάδι στο πορνό για την Ιορδανία. Τέλος!
0: Πέσαν οι διακόπτες, τελειώσαμε!
1: Καθολικό μπλόκο στην πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν αυτές τις περιπτύξεις. Να τις
0: ροζ περιεχόμενο.
1: Ροζ περιεχόμενο και το σκληρό και το ελαφρό. Τίποτα!
0: Τίποτα!
1: Στην
0: Ιορδανία λοιπόν κατεβάσανε τα ρολά. Δεν μπορεί κανένας να μπει σε κανένα πονηρό site.
1: Το γνωστό Jordan is out.
2: Jordan is out. Καλά, ποιος θέλει να δει τσόντα με τον Jordan, ρε παιδιά. Υπάρχει ανώμαλος. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, αλλά το θυμίζει και σε τσόντα φτάνει.
3: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Βρήκαμε τα χόμπι τα οποία μπορεί να τα ξεκινήσει ή να τα τελειοποιήσει αν ήδη τα έχει ξεκινήσει για να βγάλει και κάποια έξτρα χρήματα, βέβαια.
1: Oh.
0: Τέλος του μήνα, όλο. Το μόνο που μας λείπει είναι χρήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορεί να μας αποδώσει και ένα χαρτζηλίκι. Δημιουργία περιεχομένου. Αν σε ενδιαφέρει να εκφράζεσαι μέσα από εικόνα, βίντεο ή γραπτό λόγο, μπορεί να δημιουργήσει το περιεχόμενο.
1: Content.
0: Content creator και να το εκθέσει TikTok κτλ. YouTube και μπορεί να είναι τύπου ένα βίντεο το οποίο μπορεί να δίνει κάποιε οδηγίε για κάτι. Δεν απαραίτητο να βγάλει ωραία σου ρούχα.
1: Όσα πιο πολλά τα views, τόσο πιο πολύ χρήμα έρχεται, κάπω έτσι.
0: Ναι, και μπορεί να έχει και συνεργασίε και διαφημιστικά έσοδα. Συμφωνεί, Αλέξανδρε.
1: Ξέρω κι εγώ, θα δούμε. Για πε και τα υπόλοιπα.
0: Ωραία, κάτσε να σε έχω εδώ μήπως πίσω. Εικονογράφηση και design. Σου αρέσει το σχέδιο γραφιστική ή μήπω είσαι και καλό φωτογράφο. Εδώ γίναμε. Κυριολεκτικά μπορεί να βγάζει έστω κάποιε φωτογραφίε σε παιδικά πάρτι. Ωραία, δεν είναι.
1: Και σε κανένα γάμο, και σε καμιά βάφτιση.
0: Έτσι. Και το τρίτο μα χόμπι το οποίο μπορεί να βγάλει χρήματα. Που τα χρειαζόμαστε είναι χειροτεχνία, DIY, δηλαδή να φτιάξεις κοσματάκια, διάφορα τζιτζιμπράτζουλα.
1: Υπάρχουν κατασκευές.
0: Ναι, μεγάλες πλατφόρμες που μπορείς να τα εμπορευτείς και γενικότερα η χειροτεχνία, ό,τι έχει σχέση.
1: Μάλιστα. Το Χάβρατ λοιπόν αποκαλύπτει ότι διάφορα χόμπι μπορούν στο τέλος του μήνα να σου δώσουν ένα χαρτζιλίκι να είσαι λίγο πιο άνετος.
2: Δηλαδή για τη χειροτεχνία που λες εμείς που έχουμε κάνει με τη χειροτεχνία εργόχειρο, τώρα θεωρητικά θα έπρεπε να είχαμε τόσα φράγκα που θα στέλναμε τον Elon Musk. Να μας πάρει φιλτράκια από το ψιλικατζίδικο. Πού είσαι, Ήλον, τα λεπτά πάρε, βράδυ. Και κράτα την αρέστα, ρε Αλανιάρη, να πεις και μια πύρα να
3: πεις. Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Red Morning Show.
1: Με τον Αλέξανδρο.
0: Την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
7: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
1: Λοιπόν, ένας Γερμανός τουρίστας είχε πάει με όλη την οικογένεια στην Κο για να απολαύσει τις διακοπές.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είχε ακούσει το Summer in Greece.
2: Leave your myth.
1: Ακριβώς. Και είχε δώσει και το διόλευκα ταφρόνι το ποσό των 8.000 ευρώ για να το απολαύσει με τις ανέσεις του.
0: Ωραίος, εντάξει, μαγιά.
1: Μία άνεση θεωρείται και εξαπλώθηκε στην παραλία, την οποία δεν μπορούσε να βρει, καθότι και τις καβατζώνανε πρωί-πρωί όλοι οι λουόμενοι εκεί πέρα με πετσέτες, τα λεγαθίες κτλ. Αλήθεια λέω.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί όμως πήγε να το πάει δικαστικά, γιατί λέει: παιδιά, εγώ δεν γίνεται, εγώ πληρώνω, δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ.
0: Θέλω την ξαπλώστρα μου.
1: Θέλω την ξαπλώστρα μου. Το πάει δικαστικά και κερδίζει 900 ευρώ, γιατί απλά δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
0: Τουρίστας λοιπόν έρχεται στην Κο με την οικογένειά του να κάνει διακοπές, ξοδεύει 8.000 ευρώ για να έχει όλες τις ανέσεις, δεν βρίσκει ξαπλώστρα γιατί πάμε εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και βάζουμε πετσετούλα για να καβατζώνουμε τις ξαπλώστρες. Γυρίζει στην έδρα του, κάνει μήνυση, κερδίζει 900 ευρώ.
2: Την έφαγε ο πετσετάκιας δηλαδή. Ρε φίλε, όμως με την πετσέτα δεν γίνεται δουλειά. Πας και αφήνεις μια ανοιχτή πάνω μωρού με μια σοκολάτα πάνω. Είναι καλοκαίρι, λιώνει, δεν πλησιάζει κανένα. Και άμα θες να απογειώσεις το θεατρικό του παραλόγου, σκάσει τις ξαπλώστρες, αρπάζει την πάνω, τη γλύφεις, κάνεις. Ποιο θα συζητήσει το λόγο.
1: Οι λύσεις υπάρχουν.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μία έρευνα που ίσως μπορούμε να την αξιολογήσουμε και στις τρόλ έρευνες, όπου μας λέει ότι 22 λεπτά να φιλάμε τον φίλο μας τον κολλητό, άντρες γυναίκες, δεν έχει φίλο, να μπορεί να σου αυξήσει τη ζωή κατά 7 χρόνια, το προσδόκιμο.
0: Τι? Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής αν φιλάμε το φίλο μας λεπτά την ημέρα.
1: 22 λεπτά να το μουλιάσεις.
2: Μάγουλο,
1: εντάξει, τι μάγουλο τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Και μάγουλο μέσα έχει.
2: Άμα δεις με τι παρτάλια κάνω παρέα, μας ακούνε κιόλα τώρα. Απορώ οι κοπέλες τους πως τους φυλάνε. Και άμα είναι για να κερδίσω 7 χρόνια ζωή να τους φυλάκω στην Ελλάδα. Ας το ζήσουμε λιγότερο. Ούκεν το πολλό του έφυγε. Λένε χρόνια καλά και όχι χρόνια πολλά. Παρετάσσε.
0: Ένα δίκιο το έχει.
1: Ένα δίκιο το έχει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
15: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
16: Κατερίνα Κόρδα,
17: Γιώργος Φρατσός.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου με τον Χανταϊό. Εντυπωσιακό air show στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Πρωταθλήτρια στη Super League ΑΕΚ 2-1 τον Παναθηναϊκό. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026. Είναι το Red Morning Show στον Red 96,3. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Πώς περάσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά?
1: Είμαστε ακόμα εκστασιασμένοι από τη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Δεν ήταν μόνο η Μετάλλικα, είχαμε μπάσκετ, είχαμε αγώνες και τι δεν είχε το μενού το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, έχουμε ζώδια, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο. Βρέθηκε νικητής την Παρασκευή, ωραία πράγματα και δάματα. Τρόποι επικοινωνίας Viber 6980-963-963. Δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η εβδομάδα σας και φυσικά πώς περάσατε το Παρασκευό.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Κάρλος Σαντάνα στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
3: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's

0: George Harrison κοντά στις 7 και 4 Δευτέρα πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να μας μορφώσεις.
0: Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος και Μεθοδία γιορτάζουν σήμερα.
2: Αυτοί που κάνουν το αλφάβητο το οποίο πήγε και στα Βαλκάνια.
0: Ο Αρμόδιος, αυτό δεν είναι. Επιστήμονας. Είναι η 131η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 16, δύση 26 λεπτά μετά τις 8. Είναι η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Η Εθνική Μέρα Ποδηλασίας στην Ολλανδία. Νομίζω εκεί θα τη γιορτάζουν πάρα πολύ. Όλοι κυκλοφορούν με ένα ποδήλατο. Σωστά. Και η Εθνική Μέρα Τεχνολογίας στην Ινδία. Αλέξανδρε, έχουμε κάτι άλλο?
2: Είναι στην Αμερική η Εθνική Μέρα Craft Beers, δηλαδή τη χειροποίητη μπύρα. Τώρα τι ξέρουν οι Αμερικανοί που πήρε, το συζητάμε.
0: Ακριβώς, εσύ, τι ξέρει ο Αμερικανός. Να έρθει ο Γερμανός να σου πει, να έρθει ο Αυστριακός να πει την άποψή του Αμερικανός.
1: Έρχεται και αυτό, τι, έξω θα μείνει.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχαμε πάει με την παρέα μου πριν από 3 χρόνια σε ένα από αυτά τα πολύ κυρλέ εστιατόρια και είχαμε κάνει ένα μεγάλο λάθος που θα πρέπει να το αποφεύγετε. Είχαμε κάνει την παραγγελία μας συντηρητική, δεν είπαμε ότι θα το ρίξουμε, έτσι να δοκιμάσουμε.
0: Ωραία.
1: Και μας λέει και ο σερβιτόρος, έχουμε και ένα πολύ καλό αυτό να το δοκιμάσετε, τύπου ένα ψάρι.
0: Μια πρόταση δικιά του.
1: Μια πρόταση. Λέμε, για να το λέει και να λέει, μας έχει κόψει κιόλας, δηλαδή δεν νομίζω ότι μας βλέπει επιχειρηματίες και σούπερ φραγκάτες. Ωραία, λέμε, φέρω το κι αυτό. Ο λογαριασμός εκτινάχθηκε και οριακά κοντέψαμε να πλύνουμε πιάτα.
0: Ωχ, Παναγία μου, να τα προσέχετε αυτά τις προτάσεις των σερβιτόρων. Να ρωτάτε, ωραίο, ωραίο γευστικά είναι. Πόσο πάει το μαλλί?
1: Έτσι.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: κοντά στις 7.30 Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αρχικά για την κίνηση.
0: Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, Δευτέρα πρωί. Τώρα ποιος σηκώνεται να βγει στους δρόμους, να βγει στον Κηφισό, να ταλαιπωρηθεί? Όλοι μαζί στις 9, το ξέρετε τώρα.
1: Όλοι πρέπει να δουλέψουν λιγάκι όμως.
0: Ο καιρός ήταν καλός το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μας έκανε το χατήρι. Λίγη συννεφιά, λίγη σκόνη, μια σταγόνα που έπεσε στον μπαρμπρίζ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλός και σήμερα, λίγα σύννεφα εδώ στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 28. Αύριο πάμε στους 30, αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Τρίτη και Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου. Γενικά όλη η εβδομάδα θα μας πάει καλά, είναι άνοιξη, τελειώσαμε τώρα. Κατεβάστε τα καλογερινά, μαζέψτε τα χαλιά. Πότε είπαμε, Αλέξανδρε, μαζεύουμε τα χαλιά?
2: Του Αγίου Σουπλικίου.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη, θα πει χρόνια πολλά στον μπαμπά. Θα μαζέψει και το χαλί από το σπίτι. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας, γιατί δεν μπορεί η εβδομάδα να ξεκινήσει χωρίς την πρόβλεψη των ζωδίων. Bon Jovi, αμέσως τώρα στον αέρα του Red.

0: ήταν η Doors, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Πάμε για τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας.
1: Κριός, οικονομικά και προσωπικά ζητήματα ζητούν την ψυχραιμία σου. Ο Ταύρος, του έρχεται ένα ευχάριστο νέο που θα τον ανεβάσει. Επιτέλους, οι δίδυμοι επικοινωνίες και συζητήσεις σε βάζουν στο προσκήνιο. Καλή στιγμή για νέα ξεκινήματα. Ενώ ο καρκίνος χρειάζεται λίγο ξεκούραση και αποφόρτιση. Νομίζω ότι επειδή έχω και φίλους και στο περιβάλλον μου καρκίνους, έχω πέσει απολύτως μέσα.
0: Με βουλισάξανε με μετάλλικα, εγκάρα, όλα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, χρειάζεται ξεκούραση.
1: Ναι, λίγο κράτη. Οι Λέοντες, φίλοι και συνεργασίες φέρνουν ευκαιρίες, ενώ ο Παρθένος, επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται. Εδώ μπορείς να ξεχωρίσεις. Ο Ζυγός, η διάθεσή σου ανεβαίνει και η μετακίνηση και μια είδηση σε χαροποιεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, μετακίνηση και μαθαίνεις και καλά νέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ενώ ο Σκορπιός έχει συναισθηματικές συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Το Ξώτη, σχέσεις και συνεργασίες πρωταγωνιστούν. Κάποιος ζητά περισσότερο χρόνο από σένα, ενώ η εγώ καιρή η καθημερινότητά τους τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Βάλε προτεραιότητες, προσπάθησε να μην κουράζεις υπερβολικά. Ο υδροχός, δημιουργικότητα, φλερτ και καλή διάθεση.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Μια χαρά τέλεια για τους υδροχός. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείς, το σπίτι και η οικογένειά τους, τους απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μια συζήτηση φέρνει ισορροπία.
0: Τα είπε η Κατερίνα, κανονίστε την πορεία σας. Χρόνια πολλά δεν είπαμε στις μαμάδες που γιορτάζανε χτες. Ναι, να τις χαιρώ. Χαιρόμαστε χρόνια πολλά, να σας βασανίζουμε, να σας ταλαιπωρούμε και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, είμαστε πάντως σε προοδευτικό mode, γιατί κάθε φορά που γιορτάζει μαμά μπαίνει μια φωτογραφία του Παπακαλιάτη. Χθες είδα όλο και λιγότερες. Καλά πάμε.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί την Παρασκευή δίνονται 8.080 ευρώ.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Red Hot Chili Peppers το πρωινό της Δευτέρας. Παιδιά, ακούσατε τον Τάσο την Παρασκευή. Κέρδισε το μεγάλο ποσό του χρηματοκιβωτίου μετά από δύο jackpot. Οπότε αυτή την Παρασκευή η Μέρη έκανε μία ανανέωση στο χρήμα. Θα μοιράσει 8.080 ευρώ. Παρασκευή απόγευμα στις 4. Διεκδικήστε τα με SMS WIN στο 19600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θέλατε ανανέωση στο χρηματοκιβώτιο. Ορίστε, την προσέφερε ο Τάσος. Θα ανακαινήσει λέει το σπίτι του. Ωραία εποχή για ανακαίνιση. Άνοιξη,
1: ωραία,
0: και ωραίο και το ποσό για να φτιάξεις και μπάνιο και κουζίνα και κουφώματα και ό,τι γουστάρεις τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλεις θα φτιάξεις.
0: Σκόρπιον, στον αέρα του Red, καλή επιτυχία στο χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής.

0: πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαζί μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 με ετήσιο κύκλιο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία έχουν αναδείξει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες. Ετήσεις μέχρι τις 6 του Ιουλίου. Μέχρι τις 6 του Ιουλίου, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν 300.000 ευρώ, περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
2: Εντυπωσιακές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026. Χιλιάδες μαθητές ανέδειξαν πως το AI μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα με έναν θεσμό που έχει αγγίξει πάνω από 67.000 μαθητές. Η Cosmote Telecom για 12η συνεχή χρονιά είναι ο στρατηγικός συνεργάτης που στηρίζει αυτή την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, αθλητικά. Γιατί έχουμε πρωταθλήτρια στη Super League. Ποια είναι, Κατερίνα μου, η πρωταθλήτρια?
2: Είναι
0: η ΑΕΚ, Κατερίνα, κέρδισε το πρωτάθλημα. Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο Red Morning Show σε λίγο. Ερχόμαστε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.gr.
14: Spring offers at Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου με τον Χανταϊό. Εντυπωσιακό air show στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Πρωταθλήτρια στη Super League ΑΕΚ 2-1 τον Παναθηναϊκό. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 8, Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 11 Μαΐου?
1: Θέλουμε να μας τα πεις αναλυτικά.
0: 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης.
1: Μάλιστα.
0: Πούλμαν λεγόταν το εργοστάσιο. 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Άκου τώρα.
1: Βγαίναμε τις μεζούρες έξω.
0: Περίπου. 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929, δύο χρόνια μετά, απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
1: Ωραία εξέλιξη.
0: 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμάνλης κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Γεννήσεις σαν σήμερα 1771, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως
2: Γουγουλίνα.
0: Μπράβο ρε. Σωστό. Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. 1977, Αλέξανδρε Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής.
2: Ίνδαλμα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο.
0: Ευρύτερα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Μπομ Μαρλέη το 1981 και ο Στράτος Διονυσίου το 1990.
1: Ωραία, δυνατός.
0: Όχι Σαλονικιός, αλλά Βορειοελλαδίτης.
2: Σεραίος, νομίζω, από κάποιο μέρος.
0: Γρήτα Σερών. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Queen στον αέρα του Red.

0: Hotel California, 8 και 4 περίπου στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας μορφωθούμε λίγο, ας ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε ρωτήσει σήμερα τον επιστήμονα και τον λέμε πώς μπορούμε να εμφανιστούμε το δυνατόν πιο κορμάρε στην παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Μας, η απάντηση ήταν μακριά από οτιδήποτε έχει λευκό. Δηλαδή λευκό ψωμί, λευκό ρύζι, λευκά ζυμαρικά, μπισκότα, κέικ και γενικά αρτοσκευάσματα. Μας τα κόψαν όλα, ρε εσύ.
0: Ο επιστήμονας λέει ότι για να βγούμε στις παραλίες απαγορεύονται τα λευκά. Όλα αυτά που είπε η Κατερίνα δεν ανέφερε στη φέτα. Η φέτα, το
1: όχι,
0: λευκό τυρί.
1: Τη φέτα λέει θα την τρώμε κανονικά καθότι έχει και τα καλά λιπαρά. Μια χαρά η φέτα. Είναι και προστατευόμενο.
2: Λευκή τεκίλα, λευκό κρασί. Αυτά δεν μας λέει ο επιστήμονας. Άλλο τα ξέρουμε.
1: Καλά λες. Ορίστε, υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν λύσεις. Αποφύγετε τα λευκά, βγείτε στην παραλία και τα συζητάμε από το φθινόπωρο μετά. Δεν είναι γέγιο Θεός.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
6: Κατερίνα Κορδά.
7: Γιώργος Φράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's Red. It rocks.

0: Είναι Δευτέρα πρωί, 11 Μαΐου, είναι το Red Morning Show στον Red 96,3. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για πες μας αρχικά αν έχει κίνηση.
0: Κίνηση αρχίζει και ζορίζει, αυξημένη αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, είσοδο και έξοδο της Αθηνών Λαμίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε αραιή συννεφιά στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28, Τρίτη και Τετάρτη ανεβαίνει στους 30. Είναι το ψυχολογικό όριο μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού το 30.
1: Ναι, όντως, το 30 μας δοκιμάζει.
0: Έχει ζέστη πια, δηλαδή δεν κυκλοφορείς ούτε με μπουφανάκια ούτε με πουκαμισάκια, βγαίνεις με το τίσερτ.
1: Ωραία, αρχίζουμε να σιδερώνουμε κοντομάνικα.
0: Ακριβώς. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και τα νέα από τους Μετάλλικα. Προς το παρόν, Άλις Κούπερ στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 8 και 36. Μετάλλικα στον αέρα του Red. Red 96,3. Ήτανε Σαββατοκύριακο Μετάλλικα για την Αθήνα αυτό που περάσαμε. Για την Ελλάδα, γιατί στη συναυλία είδα πάρα πολύ κόσμο που ήρθε από την επαρχία, από την περιφέρεια, ακόμα και από το εξωτερικό για την πρώτη καλοκαιρινή συναυλία των Μετάλλικα. Οι εντυπώσεις από αυτά που είδατε από τα social media, από όλα.
1: Εντάξει,
0: τα
1: ήταν μια φανταστική εμπειρία που θα τη θυμούνται. Θυμόντουσαν αυτή στη Ριζούπολη πριν από.
0: Σωστό, πριν 16 χρόνια.
1: Πριν 16 χρόνια, τώρα πλέον θα φρασκαριστεί η μνήμη τους με όλο και καλύτερο.
0: Πάρα πολύ καλή διοργάνωση, πάρα πολύ καλή Μετάλλικα και για τον τόσο κόσμο πολύ, πολύ ωραίος συντονισμός, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ταλαιπωρία ούτε τίποτα, το ευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Είδες, όταν θέλουμε μπορούμε και βάζουμε τα καλά μας.
0: Και Αλέξανδρε, έχει ξεκινήσει και αυτός ο συναυλιακός τουρισμός πια στην Ελλάδα, δηλαδή η χώρα πάει μπροστά και συναυλιακά.
2: Έρχεται κόσμος από το εξωτερικό και όπως εμείς και από όλη την Ελλάδα είδαμε και πούλμαν, είδαμε και εκδρομές, ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση.
0: Λοιπόν, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, κατέγραψε μικρές μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Δηλαδή, πάντα είχαν την απορία οι επιστήμονες τι γίνεται όταν μαζεύονται 80.000, 100.000 κόσμος σε ένα μέρος. Εντοπίστηκαν μικροσεισμικές δονήσεις.
1: Ορίστε μας.
0: Όχι μόνο από τη μουσική των Μετάλλικα, κυρίως από τον κόσμο που μαζεύτηκε.
1: Μετάλλικα, ίσον Ρίχτερ, χρυσό μου.
0: Δονήσεις φέρνει Κυμαίρη αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, γιατί ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο.
1: 8.080 ευρώ θα κάνει το Ρίχτερ της μέρης, γιατί εσύ θα το κερδίσεις με το χρηματοκιβώτιό τους φυσικά. Πληκτρολογείς Win στο 19.600 και έτσι διεκδικείς 8.080 ευρώ που είναι το νέο ποσό του χρηματοκιβωτίου. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά και έρχεται από την MediaTel. Είναι τελική τιμή. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Πάμε να γράψουμε νέες σελίδες στο χρηματοκιβώτιο. 8.080 ευρώ.
0: Paranoid, Black Sabbath στον αέρα του Red. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: 9 παρατέταρτο, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι τα πατίνια σιγά σιγά τα μαζεύουμε από τους ανήλικους, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, έχουμε πάρα πολλά δυστυχήματα. Οι ανήλικοι δεν το έβαλαν κάτω το Σαββατοκύριακο. Τι ακριβώς εντοπίστηκε?
1: Ακριβώς επειδή επίκειται να τους τα απαγορέψουν, ένας νεαρός άντρας ανήλικος στο Ηράκλειο Κρήτης έκανε έναν αυτοσχέδιο κοτσαδόρο και ούτε λίγο το πολύ έδεσε μια βάρκα και κυκλοφορούσε κανονικά στους δρόμους. Έκανε τη μεταφορά της βάρκας δηλαδή.
0: Έφτιαξε, Αλέξανδρε, αυτοσχέδιο κοτσαδόρο στο πατίνι για να κουβαλάει το σκάφος, το μικρό σκαφάκι από πίσω, σκαφάκι, τη βαρκούλα.
2: Ναι. Δημιουργικότητα, φίλε μου, λέγεται αυτό. Μπράβο το παιδί.
0: Μπράβο στους νέους που δεν το βάζουν κάτω. Έτσι.
1: Με τίποτα. Όμως το νομοθετικό πλαίσιο, όπως είπες, αλλάζει και θα απαγορευτούν οι ανήλικοι και θα πρέπει να ασφαλίζεις το πατίνι σου.
0: Guns N' Roses στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Πλησιάζουμε στις 9. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη για να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας. Μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια στα οποία τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκια γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι τραβάει η όρεξή σου και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αμέσως μετά μαθαίνουμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και παίζουμε και ατικογνωσία με τον Αλέξανδρο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Oh! Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
15: Οχ!
14: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Είναι γεγονός.
15: Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από τις 13 έως τις 15 Μαΐου. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα για 21η φορά στην ιστορία της. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Morning Show. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Το Σαββατοκύριακο ήταν Σαββατοκύριακο Μετάλλικα. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε μαντάρα με τη Βαλένθια. Θα δούμε αν θα πάει στο Final Four. Δύσκολο το βλέπω. Αλέξανδρε, η ΑΕΚ τα έκανε μαντάρα στον τελικό του μπάσκετ στο Champions League. Αλλά ελάτε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα.
1: Για ενημερώσέ μας αρχικά.
0: Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, την απορρίπτει. Ο Τραμπ βάλει κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα λέει θα έρθει ο Τραμπ 13 με 15 Μαΐου. Γενικότερα στη Μέση Ανατολή υπάρχει μια αναμπουμπούλα που δεν φαίνεται να τελειώνει.
1: Δεν κοπάζει αυτό το πράγμα.
0: Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Θα μείνει 45 μέρες στο Αττικό σε πλήρη απομόνωση.
1: Τελείως μόνος, ούτε ένα συγγενής να του πάει ένα γλυκό, μια πάστα,
0: τίποτα,
1: κάτι.
0: Τίποτα, γιατί δεν ξέρουν οι επιστήμονες τώρα τι είναι αυτός ο Χανταϊός. Σου λέει κλείστον εκεί πέρα να δούμε, πώς θα ξεμπλέξουμε.
1: Δύσκολη πιστά.
0: Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μας το στείλανε, μας το ρίξανε, μας παρακολουθούν, μας ψεκάζουν. Κανείς δεν ξέρει ακόμα να πει.
1: Κάποιες υποθέσεις ήταν και ουκρανικές.
0: Είχαμε μικρή έκταση φωτιά που εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Αυτά έχει επικαιρότητα λίγο πολύ, δεν έχει κάτι σπουδαίο.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: You are the voice, 9 και 18. Στον Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε ρεπορτάζ διαδικτυακής απάτης.
1: Λοιπόν, αν μιλάτε με πολύ όμορφες γυναίκες στο διαδίκτυο, ελέγξτε αν μιλάτε όντως με γυναίκες. Το πολύ όμορφες το αφήνω σε αποσιοποιητικά, γιατί μια κορυφαία influencer από την Αμερική τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν AI και πίσω της κρυβόταν ένας άντρας από την Ινδία.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, είναι κάποιοι χρήστες του διαδικτύου και έρχονται σε επαφή με ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Και τελικά αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι δεν είναι κορίτσι.
1: Καθόλου κορίτσι δεν θα λέγαμε ότι είναι. Ήταν ένας Ινδός 22χρονος, ο οποίος με τα έσοδα του που έβγαλε, παρουσιάζοντας με την ταυτότητά του, με το avatar του ως μια καλονή, και φυσικά ήταν παντού στο διαδίκτυο και σε πλατφόρμες OnlyFans, έβγαλε και ξεπληρώσε όλες τις σπουδές.
2: Παιδί μου, όταν μπαίνεις σε αυτή την κατάσταση ως θεατής, μπαίνεις για να κάνεις μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά με τον εαυτό σου. Αφού τελειώσει αυτή η δουλειά, τι σε νοιάζει να κάνεις το Sherlock Holmes? Εκεί είναι το θέμα, ρε αποτυχημένο. Τράβα σκουπίζουν να πούμε και να έρθουν να πα.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Ακούστε τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί την Παρασκευή δίνει η μέρη με το χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ. Διεκδικήστε τα. Ερχόμαστε σε λίγο με την Αττικογνωσία και την κίνηση στους δρόμους.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
16: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: Λίγο πριν τις 9.30 Linkin Park στον αέρα του Red, να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη και γύρω από την πλατεία Υποδαμίας. Οι συνηθισμένες καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Μεσογείο ανατμήματα, στη Βασιλή Σοφία ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπομονή.
1: Πολύ
0: είναι
1: υπομονή.
0: Δευτέρα, θέλει δουλίτσα. Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούμε να μάθουμε όλοι μαζί. Κάνουμε μια προσπάθεια να μάθουμε στον Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Χάνεται, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Το ερώτημα σήμερα, Αλέξανδρε, είναι πού βρίσκεται η περιοχή Κολοκυνθού.
2: Κολοκυνθού.
1: Μάλιστα. Α, εύκολο.
2: Ναι, αυτό είναι εύκολο. Είναι στο τέτοιο, στην Λαχαναγορά στο Ρέντι, γιατί είναι λάχανα. Εκεί πέρα έχει κολοκύθια ή κολοκύνθια. Πού θα είναι η πλατεία Κολοκυθιά,
0: πώ το. Καμία σχέση, ρε Αλεξάνδρε. Η Κολοκυνθού είναι δυτική συνοικία του Δήμου Αθηναίων, συνορεύει με τον Κολονό και την Ακαδημία Πλάτωνα και του Δήμου Εγάλο και Περιστερίου.
1: Τόσο απλό ήταν.
2: Μα, εντάξει,
0: καμία σχέση με τη Λαχαναγορά του Ρέντι.
2: Τα λάχανα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6983-963, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Νιρβάνα στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got a bad Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Arkansas στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή επιτέλους άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Ο Τάσος ήταν ο τυχερός, κέρδισε το μεγάλο ποσό των 2 jackpot. Θα ανακαινήσει το σπίτι του ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Ξαναγεμίζει το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή δίνει 8.080 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Win στο 19.600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 8.080 ευρώ. Στα δίνω, ρε Αλέξανδρε, ναι, Παρασκευή, ρε, απόγευμα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα που κάνεις, μη μου πεις παίρνω αεροπλάνο και πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Με 8.80. Ναι. Πάμε τα πόδια. Τι πει, δουλειά θα έχω Δευτέρα, νομίζεις. Άσε μας, ρε Γιώργο.
0: Καλή επιτυχία. Παρασκευή, απόγευμα στις 4. Η μέρη κληρώνει. Επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια και 8.080 ευρώ γίνονται δικά σας. Επιστρέφουμε με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της ημέρας.

0: Evanescence, Red 96,3, Red Morning Show. Ήρθε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Ταξιδεύουμε στην Νορβηγία, όπου μια γυναίκα έχει γίνει viral εξαιτίας μιας πολύ παράξενης έκθεσης που έχει.
0: Τι έχει?
1: Έχει μαζέψει κοντά 2.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά. Από το 2010 ξεκίναγε τη συλλογή της και τα κάνει ουσιαστικά σαν έκθεμα. Τα βάζει, είναι κυριολεκτικά, υπάρχει έκθεση με τα προφυλακτικά.
0: Μια γυναίκα έχει μαζέψει 2.000 προφυλακτικά εραστών της.
1: Εραστών της, ναι, ναι, ναι.
0: Και τα χρησιμοποιεί ως εκθέματα.
1: Βέβαια. Ναι,
0: θαυμάσια.
1: Θαυμάσια είναι.
2: Έχει βάλει τα παλιά, τα παλαιώνει, έχουν κάποια αξία. Σαν το κρασί, βελτιώνονται. Τι γίνεται?
1: Πολύ δηλαδή. Σωστά, όμως εγώ σας εμφιστώ την προσοχή. Σαν αγόρια, προσοχή, προσοχή να τα μαζεύετε μετά τα απορρίμματα, γιατί μπορεί να δείτε πουθενά καμιά έκθεση με το όνομά σας.
0: Ένα δίκιο το
2: έχεις.
0: REM στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Ελάτε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να φεύγουμε, να έρθουμε αύριο από τις 6 το πρωί. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις το τελικό του UEFA Champions League είναι και ανεπανάληπτο, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV κερδίζεις ένα ταξίδι για δύο. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει κέρευμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασέ το και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου μαζί και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε εσένα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έχει ρεπορτάζ Μετάλλικα, περιττό να σας πω. Έχω πληροφορίες. Καλημέρα, αύριο το πρωί στις 6 εδώ στο Red Morning Show.
2: Φιλάκια.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου.
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
26: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
29: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
30: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
31: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Εντυπωσιακό air show στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Το πιο μάγκικο πρωτάθλημα από ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης, στα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ.
32: It's red, it's red, it rocks.
33: Red 96,3.

The Eye of the Tiger, η Survivor στον Red 96,3. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα πρωί, 11 Μαΐου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Δύο μέρες μετά τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τελικά ο ακριβής αριθμός είναι 83.000 κόσμος μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο και πάρα πολλοί κόσμος που δεν κατάφερε να βρει εισιτήριο. Έμεινε απ' έξω και απόλαυσε τη συναυλία μόνο ακούγοντάς τη. Ακούστηκε εκείνη την ημέρα και ο Ζορμπάς, ακούστηκε και το Δε Χωράς πουθενά από τις τρύπες. Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, θα μπορούσε να έχει πάει λίγο καλύτερα όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όποιος είδε αυτή τη συναυλία και τους Μετάλλικα γενικά για πρώτη φορά, νομίζω ότι η εμπειρία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του. Και τώρα, Animals, the House of the Rising Sun, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Δευτέρα πρωί στον Red 96,3 με Cranberries και Promises. Αν κυλάει στο αίμα σου, τότε δώσε. Αύριο λοιπόν, εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το Bloody με την υποστήριξη της V&O Group αλλά και του Red 96,3 διοργανώνει τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. 20 λεπτά από το χρόνο σου και θα δώσει την ευκαιρία σε τρεις ανθρώπους να αισθανθούν πολύ, πολύ καλύτερα και θα νιώσεις και εσύ ο ίδιος πολύ πολύ καλά. Αν θέλεις λοιπόν να παρευρεθείς αύριο στην εθελοντική αιμοδοσία, στείλε ένα mail στο bloody@bloody.org για να κλείσεις το ραντεβού σου. Και τώρα, Snow, Hey Ho, Red Hot Chili Peppers και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η Red Hot Chili Peppers και το Snow Stone Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει να μπει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείνεις τη θέση σου στο tegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Θέλεις ασφάλεια και ηρεμία σε κάθε χιλιόμετρο? Τότε θέλεις ελαστικά Λάσα για τα επιβατικά και τα επαγγελματικά οχήματά σου. Κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες, ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις τρομερές τιμές τους. Ελαστικά Λάσα, το καλύτερο δώρο για το αυτοκίνητό σου με επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια η Bon Jovi και η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία, Runaway. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
4: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
3: Δηλαδή?
4: Άπτικον. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Και τοποθετείται εύκολα.
4: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
3: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
4: Άπτικον. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αφεντικό.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, Runaway ή Bon Jovi, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή άδειασε ο Τάσος. Είναι ο μεγάλος τυχερός που κέρδισε το διπλό jackpot και τώρα ξαναγέμισε το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 8.080 ευρώ. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή στις 15 του μήνα. Εσύ διεκδικείς τα χρήματα όπως πάντα. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος Media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Η κλήρωση λοιπόν και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο είναι αυτή την Παρασκευή στις 15 του μήνα. Το ποσό 8.080 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. No doubt, don't speak. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Rainbow, The Temple of the King, Δευτέρα πρωί, 11 Μαΐου, Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Sweps σε προσκαλεί να ζεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο και διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Εισιτήρια Village Cinemas, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο. Ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να δεις μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς την απόδειξή σου, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μπαίνεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης, αμέσως μαθαίνεις αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola Application, Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μπαίνεις στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και ανακαλύπτεις πως η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σου. Με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείσε τη θέση σου τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Και στη συνέχεια The Show Must Go On, το λένε οι Queen, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
18: οχ,
17: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
20: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
19: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
22: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
26: It's red. It rocks.
27: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από 13 έως 15 Μαΐου. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Νίκη μισό πρωτάθλημα για την Arsenal. 1-0 τη West Ham. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

Me. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3 η Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο και τον Nothing Else Matters. Μία από τις τρεις μπαλάντες που ακούσαμε το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παίξανε και το The Unforgiven και το Fade to Black και νομίζω ότι η playlist εκείνο το βράδυ ήταν φτιαγμένη για όλα τα γούστα και για το πολυπίκυλο κοινό που βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και το επόμενο μεγάλο event στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι η Iron Maiden που ήταν και το Red World Tour και μία μεγάλη

Red 96,3 με Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Δευτέρα πρωί 11 Μαΐου, η μέρα που φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1981 ο τεράστιος Bob Marley, ο άνθρωπος που τραγούδισε τον έρωτα, την αγάπη, την καταπίεση που φέρνει ο ρατσισμός και έκανε τη ρέγγε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Φαντάσου ότι τα γενέθλιά του είναι εθνική γιορτή στη Τζαμάικα, ένας απίστευτος καλλιτέχνης, πολύ πολύ ολοκληρωμένος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή γιατί δεν δέχτηκε να ακροτηριαστεί, ως ρασταφάρι το αρνήθηκε γιατί δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο αυτή η κουλτούρα. Bad to the Bone, George Thorogood and the Destroyers, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Nobody Hurts λένε η REM. Ναι, κανείς δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Red 96,3 Δευτέρα πρωί, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα, τότε άκου αυτό. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομιλωτέ σε καλή να μπει σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις. Γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν όλους. Η είσοδος είναι δωρεάν, μαθαίνεις περισσότερα και κάνεις την κράτησή σου στο tegroupmuseum.gr. Και αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη, ξεχνάς τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Άπτικον. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου ελαφρύ κομψό, αξεπέραστο με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά, μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, αναλυθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας, εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Άπτικον, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στη συνέχεια από τους Cure, Love Song, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
6: Mastercard Day!
9: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
6: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Jumbo!

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Love Song, η Cure. Θα τους δούμε live στο Eject Festival στις 15 Ιουλίου. Με αυτό το τραγούδι, ο Robert Smith, ο frontman των Cure, σφράγισε την αγάπη του για την αγαπημένη του γυναίκα που είναι μαζί από το σχολείο. Έγραψε ένα τραγούδι και τήρησε το λόγο του. Συμβόλαιο. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας 8.080 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 15 του μήνα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, το κόστος της Media Telana SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 8.080 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα αυτή την Παρασκευή στις 15 του μήνα, λίγο μετά τις 4. Και τώρα οι Scorpions, Send Me an Angel. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3 ήταν το επικό Λέιλα γραμμένο από τον Eric Clapton για ένα παράνομο έρωτα για τη γυναίκα του φίλου του. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Ήταν η Derek and the Dominos, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχει ένα μουσείο που σε καλεί να μπει στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, που σε περιμένει το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεπτείς το otegroupmuseum.gr και να κλείσεις θέση δωρεάν. Ένας μαγικός αστερισμός δράσεων σε περιμένει, μην το χάσεις. Στη συνέχεια, It's My Life, έρχονται οι Bon Jovi και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Σαν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Εντυπωσιακό airshow στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε αίτητος τον τίτλο στα K17. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Έχεις ό,τι ονειρεύτηκες, είσαι ό,τι επιθυμείς. Ζήσαμε στην Αυλιάρα. Δέος Μετάλλικα, δέος, προχωράμε. Για την ώρα προχωράμε. Καλό μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα. 10 μετά τις 12 με το Red 96,3. Του Stones, Angie, Γιάννης Λεουνέξης εδώ 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Εύρη μεσημέρι Δευτέρας, 17 μετά τις 12, στους 24 τώρα, στους 28 γενικότερα για σήμερα, ναι, 11 Μαΐου, καλοκαίρι γενικώς, έστω και με σκόνη και με νέο χρηματοκιβώτιο, Παρασκευής, 8.080 ευρώ μετρητά. Ανοίγεις το Red 96.3 στις 4 το απόγευμα. Bring me to life, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε μεσημέρι Δευτέρα, 25 μετά τις 12, ακούστε Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, παρέα σου 12, 3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που πάντα είναι online. Και συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά, όπως και κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Come out and play. 8.080 ευρώ. Μετρητά. Χρηματοκιβώτιο. Παρασκευής. Ανοίγει στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτα! Τίποτα!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
19: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το έχει πει και για το χρηματοκιβώτιο. One way or another. Μία, δύο, τρεις. Δικό σου θα γίνει. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγει στο Red 96,3. 8.080 ευρώ μετρητά. Win αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχή μόνο η άνω των 18. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ο διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 21 πριν τη 1, μεσημέρι Δευτέρας. Final Countdown. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: Οι αληθινές κουβέντες, τα βραδάκια, οι υποσχέσεις. Save tonight, μεσημέρι Δευτέρας, 12 πριν τη μία. Ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου 12.3. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθάει να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα vodafone.gr. Every breath you take με Sting. Πολύς. Τώρα αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: pepsi.gr. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Powered by the E. It's red, it rocks.
6: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από 13 έως 15 Μαΐου. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Η Γαλατά Σεράι καλοβλέπει τον Χρήστο Τζόλι. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.080 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

9 μετά τη 1 μεσημέρι Δευτέρας, 11 Μαΐου, καλοκαίρι πια. Στους 28 για σήμερα στην πόλη, ένα μικρό ίσως break τις επόμενες μέρες, στους 33 θα καταλήξουμε γενικώς. redfm.gr, στο application του Red, μαζί παντού. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα σου, 12-3, Johnny B. Hooters, αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

παράθεση τη πόλη, οι 80.000, 85 όπω μπορεί να γνωρίζω στο ΟΑΚΑ, η Μετάλλικα με το Red Endeavor 3 και αλλού γάμο. Γλυφάδα παρούσα, η Taylor Swift, ο σύντροφό τη Travis Kelce για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Πρωταθλητή του NFL, τον Kansas City Chiefs, παρακαλώ. Αν το ήξερε πάντω ο Γιώργο, στο ΟΑΚΑ θα ερχόταν και την Taylor θα έφερνε. Blue Hotel, Chris Isaac, έρχεται στο Λυκαβητό τον Ιούνιο, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Μεσημέρι Δευτέρας 11. Συγγνώμη, 25 μετά τη μία. 11 το Μαΐου, με πάρα πολλά χαμόγελα, διαβάζω στα επίσημα μεγάλα μουσικά sites για το ξεκίνημα βέβαια της περιοδίας των Μετάλλικα από την Αθήνα, το ΟΑΚΑ, το σόου και το τραγούδι Ζορμπά, το ντε χωράς πουτενά. Στιγμάρες με το Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12.3, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που πάντα είναι online και βέβαια και το ίντερνετ και τους έφηβους που τώρα που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το σκοπό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα Vodafone.gr. Billy Idol, Rebel Yell. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

βλέπω, είμαι My Wonder Girl μεσημέρι Δευτέρα 22/2. Ακούσε Red 96,3. Το μάθες, φαντάζομαι, ο Τάσος απάντησε στο τρίτο χτύπημα. Άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Σειρά σου Παρασκευή στις 4. 8.080 ευρώ μετρητά. Ανοίγεις το Red 96,3 με ένα μήνυμά σου. Win αποστολή στο 1960. Media τελικό σε SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστή ΕΠ. Όρδια διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. All day and all of the night. 24/7. redfm.gr. Στο application του Red. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Μεσημέρι Δευτέρας 11 Μαΐου 12 πριν τις 2. Τώρα στους 28 έρχονται τριάρια τριάρια μαζί και η σκόνη. Ακούστε 96,3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όλα όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, το Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. In the end, βάζω Linkin Park, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή επαυλή και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
8: Οχ!
7: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
11: Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Like a hurricane, Red Gold Tour, το νέο σου έρχεται. Τεράστιος. Eric Clapton, Λονδίνο, Αύγουστο. 4 ημέρες, όλα πληρωμένα για σένα και την παρέα σου. Σε λίγο όμως θα σου πω τι έπαθε ο Eric κατά τη διάρκεια συναυλία σου στην Ισπανία. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου 12-3 με Floyd. Wish you were here. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Χαμογελά στο αίμα σου είναι Red. Ο Eric Clapton έπαιζε χθες στη Μαδρίτη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, και ενώ όλοι χειροκροτούσαν, κάποιος πέταξε ένα δίσκο βινιλίου, το βινίλιο τον χτύπησε στο στήθος, δεν επέστρεψε ποτέ στη σκηνή για το encore. Ο Eric Clapton είναι το νέο σου Red World Tour. Το διεκδικείς από 18 Μαΐου. Χαμογελά στο αίμα σου είναι Red. See there. Careless Whisper.

0: Αχιλλέας θέμα σου είναι Red. Αφορμή ήταν το The Look του Robert Smith των Cure. Τον αναγνώρισε από αυτό ο Mick Jagger, του συστήθηκε μια και δεν τα είχαν πει ποτέ από κοντά και του είπε απλά: έλα, έλα να παίξει και στο νέο μας άλμπουμ. Και έτσι έγινε. Τόσο απλά. Paul McCartney, Steve Winwood, τον Traffic, Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers είναι μερικοί από τους καλεσμένους των Rolling Stones στο νέο τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί Ιούλιο. Η Μογέννης Λεωνάκη στην παρέα σου 12-3 χορηγός Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Η Aerosmith είναι crazy τώρα. Χρηματοκιβώτιο τρέλα. Τώρα.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: έπρεπε να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
21: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
22: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
21: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
22: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
21: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
22: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
21: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
23: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σάββατο και Βότιο. Είναι Wild Thing. Ανοίξει το Red Index 3 Παρασκευή στις 4. Η American εκκλήρωση καλή. Απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Άδειασε το. 8.080 ευρώ μετρητά. Win απόσταλος στα 1600. Media τελικός SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δίκαιμα συμμετοχή σε άνω το 18. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΟΡ. Διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. 8.080 ευρώ μετρητά. Κάσχρηματο κυβότιο. Παρασκευή στις 4. Queen. Μην κυλάσεις το αίμα σου. Είναι Red.

0: δεν υπήρξε, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο ροκενό συγκρότημα 64 τώρα χρόνια. Rolling Stones συνεχίζουν σαν να μην πέρασε μια μέρα, κυριολεκτικά. Η Μογέννη Λεουνάκη στην παρέα σου 12-13 χωρικό εκπομπή. Vodafone, ο ψηφιακός κόσμος, δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, το Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Class, Σουραστέιο Σουνταγκό, βάζω τώρα. Στις 3 έρχεται ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφω μας!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
8: Πεθάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
1: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Marilyn Manson στον Red 96,3 με τον δικό του κατά δικό του μοναδικό τρόπο και ο λίγο τυρονικό. Ξέρεις, τώρα είναι της Δευτέρας η διάθεση αυτή που για την ακρίβεια δεν ξέρει τι θέλει. Ξέρει όμως σίγουρα ότι θέλει μουσικάρες, Red μουσικάρες. Εδώ σε έχω. Ό,τι αγαπάς και στο Red Application και το redfm.gr. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σε βρήκα.

Το περιμέναμε όλοι εμείς, μάλλον όχι. Το περίμεναν οι Μετάλλικα επίσης, μάλλον όχι. Το ήθελαν και το θέλαμε, εννοείται πως ναι, να ζήσουμε όλοι αυτό που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ στο ΆΚΑ, στο live το Μετάλλικα. Είχε ψυχή, είχε όγκο, είχε μοναδικές ξεχωριστές στιγμές που δύσκολα, όντως δύσκολα ξεδωριάζουν. Το πράγμα φάνηκε με το Καλημέρα, με το Creeping Death. 90.000 περίπου κόσμος, όλοι μα όλοι διαβασμένοι. Και Μετάλλικα, από ό,τι φάνηκε στην πορεία, εντελώς τρελαμένη. Το έζησες και αυτό μέσα από τα Red Social. Πάμε στο επόμενο. 23 του μήνα, Iron Maiden στο ΆΚΑ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Δευτέρα μεσημέρι. Τότο, Αφρικά, Red 96,3.

0: Όχι απλώς κομματάρα, ο ύμνος των Redhead Street Spirits, των Red 96,3. Ηλιόλουστο ζεστό, μεσημέρι Δευτέρας, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, το Box Delivery από τα SPY. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο και πάλι δυνατό ποσό 8.080 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή, το κάνεις δικό σου. Τίνα Τάρνερ, the best. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
14: Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

νέο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή μετά το διπλό jackpot και τα σχεδόν 13.000 ευρώ που κέρδισε ο Τάσος στο προηγούμενο χρηματοκιβώτιο. Στέλνεις win στο 19600 για το Ryanair και 36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.080 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Spin Doc

0: 70's με τους Jefferson Airplane και το Somebody to Love. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Εσύ που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έχεις όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πας στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 26 Κελσίου στο Μάρουσι, τώρα μεσημέρι Δευτέρας, αύριο στους 30 Ιδράργυρος, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μετά το live του Σαββάτου, διάβασες, άκουσες, είδες πολλά. Σχεδόν τα πάντα στα social. Μη σου πω τώρα κι εγώ για σιρτάκι και για τρύπες. Θα σου πω όμως αυτό, τι έγινε πείραμα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έβαλε σεισμογράφος του ΆΚΑ. Ήταν η τέλεια ευκαιρία με τόσο κόσμο να συντονίζεται να καταγραφούν δονήσεις, μικροδονήσεις στο έδαφος, το οποίο διαπιστώθηκε. Οι μετάλλοι κάψαν το δικό του στην Αθήνα σεισμικό αποτύπωμα. 23 θα γίνει το ίδιο με τους Iron Maiden. Για να δούμε ποιος θα ταρακουνήσει περισσότερο την Αθήνα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Δευτέρα μεσημέρι. Rolling Stones.

Butterfly, Crazy Town. Με ζέστες ξανά 26 Κελσίου στο Μαρουσιδόρα, 30 αύριο η τράτη γύρω στη Αττική, σε άλλες περιοχές της χώρας και 33 και 34 και μπόλη και αφρικανική σκόνη παντού. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 6, 9, 80, 9.

0: Ντέιλ, τρομερή και φοβερή Μισερλού. Ρέντε 96,3 Δευτέρα, μεσημέρι προς απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμπότε Τελεκόμ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο και σκέφτεσαι ότι αν το δει κανείς, θα νομίζει ότι κάνει Ρέλι Ακρόπολη, σκόνη, λεκέδες, από όλα μέσα και έξω. Στο 11888.gr μπορεί να κλείσει ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση του χώρου σου. Κλείνει άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθει σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Όλα Red, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή παίζεις για 8.080 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή Moonchild, Rory Gallagher, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
12: Οχ!
11: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
16: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: Παγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τάσος κέρδισε το χρηματοκιβώτιο της προηγούμενης Παρασκευής. Αυτή την Παρασκευή μπορεί να το κερδίσεις εσύ. Να κερδίσεις δηλαδή 8.080 ευρώ. Τόσα έχει μέσα. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. 1.36 κόστος. SMS 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. Frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. 15 Μαΐου παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.080 ευρώ. Στείλε τώρα Win στο 19600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Joan Osborne, Red 96,3.

0: Τώρα το έβλεπα, 215 εκατομμύρια views, 32.500 σχόλια το official του Personal Jesus στο YouTube, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχνα τη σκόνη, ξέχασε τα μερεμέτια, καλώς όρισε το Opticon. Σύνθετο πάλι αλουμινίου, ελαφρύ κομψό αξεπέραστο, εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες αναληθινές, εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες ή δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Opticon, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color, μάθε περισσότερα στο Opticon. Και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο, το ποσό είναι τρελό, 8.080 ευρώ. Δήλωσε τώρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Crying Aerosmith, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Oh, τι έπαθες.
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
5: Ταυτότητα έχεις.
6: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

είχε περάσει και αρκετή ώρα από την έναρξή μας, τον όρισε πλήρη έκσταση παρόλα αυτά όταν έσκασε το Ender Sandman. Ένα ολόκληρο άκα άρχισε να παραλύρει. Μαγικές στιγμές το Σάββατο το βράδυ στη συναυλία των Metallica. Red 96,3, 8-9 μετά τις 5, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 26 συνεχίζει ο τεράριο γύρω στα ψηλά. Guns N' Roses, Red 96,3.

The Show Must Go On, Red 96,3. Εδώ όμως δεν πρόκειται για show, πρόκειται για την εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης αύριο 3η 12 του μήνα. Από την Blondie με την υποστήριξη του Red, σου δίνω ακριβή τοποθεσία. Φωκίωνος Νέγρη 42 στην αίθουσα Creative Lab 2 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Εθελοντική αιμοδοσία στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Red 96,3, Rainbow, I Surrender.

0: Όχι από τις δυσκολότερες μέρες και ώρα αν οδηγείς, θα τα βρεις όμως κούρα στο κέντρο της πόλης και στην κάθοδο του Κηφισού. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σουέπ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight, εισιτήρια Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα. Το μεγάλο Μοσέπαθλο είναι ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο για μια θεατρική παράσταση στο West End. Πως συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Σουέπ, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρες όρους συμμετοχής, μπες στο Coca-Cola. Σουέπ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, αλλά τα ξαναλέω. 8.080 ευρώ έχει μέσα. Δυνατό ποσό δηλώνει τώρα συμμετοχή. In the air tonight, Phil Collins. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλει να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
21: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
22: Powered by the E. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hellbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, 96,3 Other Side. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή και η λάθος πλευρά. Εγώ όμως θα σε βάλω στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι έχει να κάνει με το χρηματοκιβώτιο. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 8.080 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. Frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στείλε τώρα Win στο 19600 την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.080 ευρώ. Scorpions in Trans, Red 96,3.

0: Δεν θέλω απεσιόδοξα σενάρια. Τώρα μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα, έχεις αγώνα ακόμα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμούτε Τελεκόμ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Red, Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8, 8, 10 Γιώργος Αποστόλου, 11 με 12 απόψε Red Metal πριν τα μεσάνυχτα με Χάκο Περβανίδη. Αύριο 3 το μεσημέρι, πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Green Day, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
15: οχ,
14: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
18: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Red 96,3.

Life, Bon Jovi, Red 96,3 και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο. Στην παρέα 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Και βέβαια μιλάμε πάντα μεταξύ μας στο Viber, WhatsApp. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Μετά το σεισμό των Μετάλλικα του Σαββάτου. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Με ήλιο όμως. Καλό καλοκαίρι πραγματικά. Δηλαδή τώρα πια δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή τι άλλο μπορεί να γίνει. Που να μας γυρίσει πίσω στο χειμώνα. Ανεβασμένα κέφια με τον ήλιο. 6980-963-963. Άλλη μία το Viber και η Nat My Sharona. Red 96,3. Αμέσως μετά η Blair.

Αυτή είναι η Blair Song 2 Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Γιάννη Γιακουμάκη εδώ μαζί σου 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Αυτή την ώρα κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά επίσης, στο γνωστό σημείο, στο ελληνικό.

0: Red 96,3, καλή εβδομάδα σε όλους, όπου και αν σε βρίσκω αυτή την ώρα. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής. Στο 6980-963-963, καλησπέρα στη Σοφία, τον Αντώνη, την Νικολέτα και τον Γιώργο. Χορηγός μαζί μου Nova, με την Nova κερδίζεις παντού, μεταξύ άλλων 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, που θέλεις να πας, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τώρα, να σου θυμίσω ότι αυτή η εβδομάδα μας οδηγεί σε έναν άλλο χαμό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ. Τελευταίος νικητής, τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε, ήταν ο Τάσος που χτύπησε το μεγάλο jackpot. Θα ανακαινήσει το σπίτι του. Λες να είσαι εσύ ο επόμενος. Πώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πανεύκολο. Θα στα πω σε λίγο, αλλά άκουτα και τώρα, εδώ στο Red 96,3. Ενώ σε λίγο έρχονται μεταξύ άλλων και Ανούκ και Χιμ. Πρώτα όμως, Πολύς, Ροξάν, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
5: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά.
4: Δηλαδή.
5: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Και τοποθετείται εύκολα.
5: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
4: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
5: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Dream On, Aerosmith, καλή εβδομάδα με Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Φοβερή έρευνα είναι αυτή, θα τη δω μετά για να σου πω λεπτομέρειες. Το 99% λέει των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένας από τους δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Καταλαβαίνεις ο άλλος, εντάξει, αν κερδίσεις όμως το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να πάρεις και κρεβατάρα τεράστια, ώστε και να πιάνει ο άλλος όσο και να πιάσει να μην είναι το 90%. Πότε είναι το χρηματοκιβώτιο? Την Παρασκευή που μας έρχεται, 15 Μαΐου, 8.080 ευρώ. Πάλι μπράβο στον Τάσο που χτύπησε το μεγάλο jackpot την Παρασκευή που μας πέρασε. 8.080 ευρώ λοιπόν έρχονται τώρα στις 15 Μαΐου την Παρασκευή, οπότε μπορείς να μπει στην κλήρωση από τώρα. Πώς? Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ και είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Μπορείς να γίνεις και μέλος του Members Club του Red 96,3 και να παίρνεις το mail σου κάθε εβδομάδα το ποσό για να μην το ξεχνάς. Δηλαδή, μπες στο redfm.gr, θα τα βρεις πανεύκολα. Στείλε λοιπόν WIN στο 19600 τώρα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Nobody's Wife είναι η Anouk, Red 96,3. Viber για μηνύματα 6980-963-963.

0: Ρέντε 96,3, καλή εβδομάδα. Ωραίο μήνυμα δικό σας εδώ. Άμα τα ζευγάρια λέει πιάνουν ο ένας τον άλλο στο κρεβάτι, δεν πιάνει ο ένας το χώρο, μεγάλο χώρο μόνος του. Εγώ θα βρίσκω λύσεις για τα πάντα. Γεια σου, Αργύρο. Άκου να δεις τώρα πώς γίνεται αυτό. Το λέει η έρευνα. Δεν γίνεται συνειδητά. Η έρευνα λέει ότι το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ο ένας από τους δύο όταν κοιμούνται μαζί πιάνει το 90% του χώρου. Τι γίνεται, ο ένας μετακινείται ασυναίσθητα πάνω στο βαθύ ύπνο προς το κέντρο ή τεντώνεται και με τον καιρό ο άλλος προσαρμόζεται χωρίς να το καταλάβει και καταλήγει να κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού. Πού να δεις ότι στο τέλος καμιά φορά μπορεί να πέσει και κάτω. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πλάκα και μερικές φορές πίστεψέ με μπορεί και να έχει συμβεί. Χορηγός μαζί μου Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Wicked Game Him. Έρχονται τώρα ή μάλλον σε λίγο εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
1: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

You and I, εδώ μαζί 6 με 8 κάθε απόγευμα. Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Γιάννη Διακουμάκη μαζί σου. Και καλύτερη κατάσταση τώρα και στην Κηφισίας και στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Βελτιωμένη κατάσταση. Viber για μηνύματα που μπορεί να θέλει να μου στείλει. 6980-963-963. 6980-963-963. Καλή εβδομάδα.

The Final Countdown Europe Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα. 7 και 20 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Και πώς κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις. Ό,τι θέλεις κυκλοφορεί. Όταν λέμε ό,τι θέλεις, πραγματικά ό,τι θέλεις. Κυκλοφόρησε, ας πούμε, η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει, λέει, επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζεται σχετικό τουρνουά. Όπως λένε λοιπόν οι σχετικές δημοσιεύσεις, όσοι συμμετέχουν θα αξιολογούνται από επιτροπή με βάση παράγοντες όπως η χημεία του ζευγαριού, η αντοχή και άλλες επιδόσεις, ενώ η διοργάνωση, λέει, θα έχει ακόμα και κοινό. Α, έχει πλάκα αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν συμβαίνει αυτό. Η Σουηδία δεν έχει αναγνωρίσει κανένα σεξ ως επίσημο άθλημα. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα σύλλογος που το έχει κάνει αυτό. Δεν έχει καμιά κρατική, ας πούμε, υπόσταση όλη αυτή η ιστορία. Αλλά είναι ωραία ιστορία. Δηλαδή, θα είχε πλάκα να είναι αλήθεια. Σε μια τέτοια φάση θα μπορούσα να είμαι στο VAR για τις αφισβητούμενες φάσεις. VAR, φαντάζεσαι. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red, Alice Cooper, Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7:25. Πάντα ρομαντικός ο Alice Cooper. Hell is living without you, Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8. Πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι έγινε και ολυμπιακό άθλημα το σεξ. Τουλάχιστον το παρουσιάσανε σαν επίσημο άθλημα της Σουηδίας, τουρνουά κτλ. Βέβαια θα μπορούσαν να το κάνουν και στην πραγματικότητα και θα μπορούσαν να οργανώσουν και ένα αντίθετο ή παράλληλο πρωτάθλημα μεγαλύτερης αποχής από το σεξ. Βέβαια εκεί πώς θα μπορούσες να το αποδείξεις αυτό. Okay, εντάξει, περιμένω ιδέες. Viber 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Κερδίζεις παντού με την Nova γιατί έχεις exclusive Nova deals. Μεταξύ άλλων, κερδίζεις 5 ευρώ εκτόσεις στα Simply Burger σε κάθε παραγγελία σου. Μυθικά μπέργκερ, έτσι. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αν είσαι πελάτης Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο, το θυμίζω άλλη μια φορά. 15 Μαΐου, Παρασκευή, 8.080 ευρώ στις 4. Η κλήρωση, μην τη χάσεις αυτή τη φορά. Ρώτα και τον Τάσο που κέρδισε πριν από λίγες μέρες την Παρασκευή και θα ανακαινήσει το σπίτι του. Σε λίγο, μεταξύ άλλων, Queen, You Don't Fool Me, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Release Athens 2021.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική.

0: ειδική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

Van Allen, Red 96,3, 7 και 39 περίπου, στην τρομερή συναυλία των Metallica. AC/DC ακούγονταν στα ηχεία, στα μεγάφωνα, πριν βγουν οι Metallica. Ήταν πάρα πολύ εκεί και γνωστοί και τα λοιπά. Ήταν μεταξύ άλλων και ο Daniel Craig, ο James Bond, διακριτικά βέβαια, πάντα διακριτικός ο James Bond. Έτσι διακριτικά κι εσύ μπορεί να στείλεις ένα μήνυμα, δεν θα το καταλάβει κανείς. Win στο 19600 για να χτυπήσεις το χρηματοκιβώτιο που έρχεται την Παρασκευή 15 Μαΐου εδώ, στο Red 96,3 με 8.080 ευρώ. 8.080 ευρώ. Στείλε Win στο 19600, είναι πανεύκολο. Mediatel 1,36 το ευρώ είναι τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού. frontstage.gr. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή βέβαια άνω των 18. Στείλε Win στο 19600, είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Την Παρασκευή στις 4 η κλήρωση, 8.080 ευρώ. Come as you are, Nirvana, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.

0: Αυτά είναι. Έτσι, έτσι. Θρυλικό τραγούδι, θρυλικό συγκρότημα. Child in Time, Deep Purple, Red 96,3. Χορηγός μαζί μου, Nova. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ούτε την οπτική, να ούτε καν το ίντερνετ να φορτώσεις το σπίτι για να δεις ταινία ή σειρά ή οτιδήποτε. Με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρη στις ταχυτήτων πληροφορίες. Nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ ήταν όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο στις 6. Εννοείται, τα λέμε εδώ. Καλή εβδομάδα. Με Red 96,3 και σε λίγο έρχονται και ακούγονται δυνατά Guns N' Roses, Paradise City. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
15: οχ,
14: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
11: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε Δευτέρα και 11 του Μάη του 2026. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο δεύτερο κομματάκι του Μαΐου και κοιτάμε κατάματα το καλοκαίρι. Η μέρα έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε και τώρα που σας μιλάω να έχει αρκετό φως εκεί έξω. Είναι ωραία 96,3. Ξεκίνημα λοιπόν της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με Let It Be από τους Beatles. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

Έχουμε μπει λοιπόν και στο δεύτερο κομματάκι του Μάη του 2026. Έχουμε φάει τον πρώτο δεκαήμερο, είναι ο Ρέντε 96,3 με πολύ λίγη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, καθώς είναι Δευτέρα. Και τώρα που ερχόμουν από την εξωτική Κυψέλη, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, κάποτε που βλέπαμε κάτι τρομερά σχέδια για την Κηφισίας ιδιαίτερα, που θα φτιάχνανε, λέει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μου φαίνεται ότι αυτό έχει κυκλοφορήσει πριν από την Ολυμπιάδα. Και λέγανε πως θα φτιάξουν μια εξωτερική γραμμή του μετρό που θα είναι ακριβώς στην μέση της Κηφισίας και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Αν τις θυμάσαι, καλά κάνεις. Αν δεν τις θυμάσαι, δεν πειράζει, γιατί ήταν πολύ όμορφη ιδέα για να γίνει πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνουν σε προηγμένες χώρες όπως η Ιαπωνία ή η Κίνα. Από εκεί και πέρα, εμείς τον Red συνεχίζουμε με Beat It από John Mayer σε συνεργασία με τους Fall Out Boy. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: You're the voice, John Farnham, Red 96,3. Είσαι η φωνή και δεν είσαι μόνο η φωνή, είσαι και το αίμα. Γιατί αύριο πάμε και πάλι για άλλη μια φορά για εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τρίτη λοιπόν, 12 του Μάη, από την Πλάντη, με την υποστήριξη του Red 96,3 και σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κάνουμε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στην γειτονιά μου, ο Φωκίνος Νέχη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, για να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ο Red 96,3 θα είναι εκεί. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Satisfaction από Rolling Stones και νωρίτερα Everybody Hurts από τους αγαπημένους R.E.M. Κυλάζει το αίμα σου. Είναι Red σήμερα, Δευτέρα, 11 του Μάη.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ θα διαφωνήσω με τους Rolling Stones για πρώτη φορά στο Satisfaction και βέβαια ικανοποιήθηκα και μάλιστα πάρα πολύ από όσα έζησα το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τους Metallica. Είχα πει στην εκπομπή της Κυριακής την επόμενη μέρα πως ήθελα λίγο χρόνο να αφομοιώσω όλα αυτά που ακούσαμε, είδαμε και νιώσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο και θα τα συζητάγαμε ίσως και με τον Χάκο Περβανίδη, μπορεί να το κάνουμε αργότερα αυτό σήμερα. Όμως δεν θέλω να βάλω ακόμα ένα πετραδάκι σε αυτή τη συζήτηση. Αρκετά. Όσοι ήμασταν εκεί, το βιώσαμε, το ακούσαμε, το νιώσαμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη γνώμη του. Υπάρχει κάτι αντικειμενικό σε αυτά? Όχι, δεν υπάρχει. Είναι καθαρά υποκειμενική η όλη φάση. Έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Μένω μόνο στο ότι εγώ, τουλάχιστον και η παρέα μου, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Θυμίζω έτσι για την ιστορία ότι οι Metallica συνεχίζουν την περιοδία τους στην Ευρώπη και μετά το καλοκαίρι του 2026 θα ετοιμαστούν για το Las Vegas και το Sphere, όπου θα δώσουν μια σειρά από φοβερές συναυλίες σε αυτόν τον χώρο που είναι ίσως ο πιο σημαντικός αυτή τη στιγμή live εσωτερικός χώρος στον πλανήτη. Live Sphere λοιπόν, Metallica στο Las Vegas. Εκεί θα δούμε και θα ακούσουμε επίσης πράγματα και θαύματα που έλεγα προηγουμένως. Δόκτυλα και χάρη και είναι αυτήν η Σκόρπιο στη συνέχεια στον Red 96,3 μικρόφωνο. Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐ. Καλή εβδομάδα.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Summer in the City, Joe Cocker, το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 11 του Μάρτιου 2026 και την Παρασκευή που μας έρχεται στις 15 του μήνα το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με 8.080 ευρώ. Το διπλό jackpot έσπασε την προηγούμενη Παρασκευή, οπότε πάμε για αυτή την εβδομάδα με 8.080 ευρώ. Win 1.600 για να δηλώσει συμμετοχή και να κάνει το σχετικό τηλεφώνημα email, να απαντήσει σωστά 8.080 και να πάρει τα χρήματα. Mediatel κόστος SMS 9,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε app, frontstage.gr. Για τους όρους του διαγωνισμού, θυμίζω ότι κάθε SMS αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι ο Red 96,3. Στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Phone on Blonde's WhatsApp και νωρίτερα Bed of Nails από τον Θείο Alice Cooper. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Be in Athens where the spirit of London, το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Bee Theater.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: It's red. It rocks. Red 96,3.

εκπαιδευτικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μία από τις σπουδαιότερες γυναικές φωνές στην ιστορία της μουσικής, Janis Joplin, στο Piece of My Heart, στον Red 96,3 βραδάκι στην πόλη της Αθήνας, 11 του Μάη του 2026, να έχουμε καλή εβδομάδα. Και βέβαια εδώ με τις μουσικές του Red 96,3 στο μικρόφωνο, μένω Γιώργος Αποστόλου με Love Song, στη συνέχεια από Cure, μια συναυλία που επίσης περιμένω πόσα και πόσα για το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς.

Παραδέχομαι, παιδιά, πήγα κουβά και με τους Evanescence και με τους Linkin Park που περίμενα πραγματικά να έρθουν στη χώρα μας συναυλιακά αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, του χρόνου. Είναι ο Red 96,3 και όπως πάντα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4, λίγο πιο αργά απόψε, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα, 11 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση που έχει και πλάκα, καθώς στις ΗΠΑ, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και σε μερικές χώρες της Ευρώπης ετοιμάζονται να εισβάλλουν τα αυτόματα αυτοκίνητα, τα αυτόματα ταξί λοιπόν με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια καταλαβαίνετε τώρα αυτό να σκάσει και στην Αθήνα, έτσι, τι έχει να γίνει, έτσι. Δεν φτάνει που σκοτωνόμαστε μεταξύ μας με τα αυτοκίνητα και με τα πατίνια τώρα. Το μόνο που μας έλειπε είναι και αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Πάντως έτσι για την ιστορία, να ξέρετε ότι τα ρομποταξί στην Κίνα κοστίζουν το καθένα 40.000 δολάρια, ενώ και την Αμερική το ποσό αυτό εκτοξεύεται μέχρι τις 200.000 δολάρια. Στην Κίνα είναι και εδώ όλα φτηνότερα. Πάμε στα μουσικά μας. Χτες έπαιζε ο Eric Clapton στη Μαδρίτη και έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. 81 ετών πλέον ο Clapton, σημειώνω. Και δυστυχώς η συναυλία δεν είχε καλό τέλος, καθώς κάποιος του πέταξε στο τέλος της συναυλίας ένα δίσκο βινιλίου που τον βρήκε στο στήθος. Ο Clapton εκνευρίστηκε, έφυγε και δεν συνέχισε τη συναυλία, την διέκοψε. Συμβαίνουν και αυτά. Google Rock στη συνέχεια από τους Queen στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Στο μικρόφωνο του Ρέα, Γιώργος Αποστόλου, ελπίζω να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά και να σας πω κάτι έτσι πολύ προσωπικό. Την προηγούμενη εβδομάδα περίμενα και εγώ να δω και να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε ο Τραμπ που έλεγε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για UFO, και πράγματι αυτό συνέβη την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, εν μέσω της κατάστασης στο Ιράν και φυσικά της φάσης με τους φακέλους Επστάιν. Όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Πεντάγωνο έδωσαν πληροφορίες για τα UFO και ήταν, παιδιά, τόσο βαρετό αυτό το πράγμα που έγινε. Δηλαδή, περιμένουμε τόσα χρόνια να δούμε και να ακούσουμε τι θα γίνει με τα UFO, τι θα μας πούνε οι Αμερικάνοι. Τους έχουν, δεν τους έχουν. Τους έχουν βρει και τους κρατάνε. Τους έχουν βρει και δοκιμάζουν, κάνουν πειράματα. Δεν έχουν βρει τίποτα. Είναι αληθινά τα UFO, δεν είναι? Τίποτα δεν μάθαμε. Ούτε καν οι συνωμοσιολόγοι δεν χαρήκαν από αυτές τις και καλά αποκαλύψεις. Και εδώ, τι έλεγα νωρίτερα για κουβά που έπεσα εγώ για τις συναυλίες του καλοκαιριού με τις προβλέψεις μου για Evanescence και Linkin Park, τα ίδια και για τα UFO. Άστα να πάνε, ακούγοντας τη συνέχεια Runaway από Bon Jovi στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Be in Athens where the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Red Hot Chili Peppers,

Pretty Maids με ένα κλασικό power ballad, το Please Don't Leave Me. Έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, παιδιά, μην αφιερώσετε ποτέ αυτό το τραγούδι σε άνθρωπο που γουστάρετε, θα αποτύχετε ικτρά, άσε που είναι τελείως lame το να λες σε κάποιον, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με καταλείπεις, και να παίζει αυτό το κομμάτι. Έτσι, να το ακούμε το βραδάκι στον Ρέντι είναι μια χαρούλα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πάμε δυνατά στη συνέχεια με Dance With Somebody από Mando Diao, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Γερμανή Freiheit, το Everytime που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, βραδάκι της Δευτέρας 11 Μάη του 2026. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο μέρος του Μάη και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα γίνει ακόμα καλύτερη την Παρασκευή αν κερδίσεις το χρηματοκιβώτιο το οποίο δίνει 8.080 ευρώ. Μπορείς λοιπόν από τώρα να στείλεις τη συμμετοχή σου Win 19600 για να κάνεις το σχετικό τηλεφώνημα ημέρη την Παρασκευή 15 Πέμπτου, να απαντήσεις σωστά 8.080 και να πάρεις τα χρήματα. Μην διαδελκώσεις το SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους αυτισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεα 210-92-15-7-76, www.stage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Φυσικά κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δευτέρα σήμερα και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε την γνώμη του Χάκου Βερβανίδη για όσα ζήσαμε το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα και τον Κοτζίρα βέβαια νωρίτερα, για να μην τους ξεχνάμε και αυτούς που μας έδωσαν μια φοβερή συναυλία με εξαιρετικό μπλουζάκι που φορούσε ο Διπλάντιε. Αυτά όμως θα τα πει σε λίγο ο Χάκος Περβανίδης, που ακούγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μετά τις 11 στον Red 96,3 στο Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 40 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before midnight. Red 96,3.
1: Νομίζω πως είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσεις αντικειμενικά για κάτι που τόσος πολλής κόσμος έζησε τόσο έντονα, τόσο προσωπικά, τόσο συναισθηματικά. Η συναυλία των Metallica πριν από 2 μέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο, αυτή που για ένα και βάλε χρόνο περιμέναμε, έχει περάσει πλέον στην ιστορία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει για πολύ καιρό, μη πω για πάντα, στις μνήμες όσων ήμασταν εκεί, γιατί στο ΟΑΚΑ γράφτηκε ένα κομμάτι της συναυλιακής, της μουσικής ιστορίας του τόπου, από αυτά που στο μέλλον θα λέμε ήμουνα και εγώ εκεί. 90.000 άνθρωποι, 15 τραγούδια, ένα συγκρότημα που με τον τρόπο του, με την αλήθεια του, δίνει πίσω στον κόσμο όλη αυτή την μαζική αγάπη που εισπράττει. Δεν είναι μόνο ότι έπαιξαν ένα άχαστο set list γεμάτο από αθάνατα classics που αποτελούν μέρος του εαυτού μας. Δεν είναι μόνο ότι η κυκλική σκηνή στη μέση του γηπέδου με τους εντυπωσιακούς πυλώνες video walls μας έδωσαν μια πρωτόγνωρη εικόνα που έκανε τη συνολική εμπειρία ακόμα πιο εντυπωσιακή. Είναι ότι το ίδιο το συγκρότημα, μετά από 4,5 δεκαετίες ασταμάτητης παρουσίας στις σκηνές του κόσμου και όντας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένας τεράστιος οργανισμός, μπορεί να σε πείθει πως δεν βρίσκεται επάνω στη σκηνή για να διεκπαιρεώσει μια 2-ωρη υποχρέωση, αλλά πως βρίσκεται εκεί για τη μουσική, γιατί αυτό είναι το φυσικό του περιβάλλον και κυρίως γιατί είσαι εσύ εκεί. Το The Ecstasy of Gold τώρα είναι το καλύτερο intro συναυλίας που υπάρχει και το Creeping Death για όσο παίζει το καλύτερο τραγούδι του κόσμου. Η μπάντα σε σημεία κούναγε που λένε στην αργό της μουσικής, αλλά νομίζω πως αυτό είναι κάτι που τονίζει την ζωντανή εμπειρία και την μοναδικότητα της στιγμής, ενώ πρέπει να μείνουμε λίγο στο εξής. Εδώ και χρόνια στις συναυλίες τους, ο Kirk Hammett και ο Rob τζαμάρουν για μερικά λεπτά παίζοντας μουσική από επιτυχημένους καλλιτέχνες της χώρας στην οποία βρίσκονται, και αυτό αν μη τι άλλο είναι μια πολύ δυναμική στιγμή που δίνει μια μοναδικότητα στη βραδιά. Στη Νορβηγία, ας πούμε, έχουν παίξει το Take On Me των Aha, στην Αγγλία το Don't Look Back in Anger των Oasis, στη Ρωσία έχουν παίξει ένα τραγούδι των Κίνο και στην Ελλάδα τις διάσημες νότες του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και ένα απόσπασμα από τρύπες, και σίγουρα όλο αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά είναι κάτι που βρίσκεται στη σφαίρα του συγκροτήματος τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Κρατάμε ακόμα το Please Forgive Yourselves, σας παρακαλώ συγχωρήστε τους εαυτούς σας, ένα μήνυμα του James στο τέλος του Unforgiven, και το You Are Not Alone, δεν είστε μόνοι σας, το τέλος του Fade to Black. Γενικά, τους ευχαριστούμε για μια υπέροχη εμπειρία, είμαστε τυχεροί που έχουμε τους Metallica στη ζωή μας και σε αυτούς ανήκουν προφανώς οι πρώτες νότες του απόψινου Red Metal, εδώ στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Seek and Destroy, Metallica στον Red 96,3 και το Red Metal Lab Before Midnight. Τι ωραία φάση τις προάλλες όταν έπαιξαν το συγκεκριμένο κομμάτι στο ΆΚΑ και εμφανίστηκαν αυτές οι τεράστιες κυτρινόμαυρες φουσκωτές μπάλες από τον ουρανό και δημιούργησαν έτσι όλο αυτό το κομφούζιο στον κόσμο, πάρα πολύ όμορφο. Να πούμε και δύο κουβέντες για τους Godzilla που βρέθηκαν στη σκηνή πριν από τους Metallica. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι πως οι Γάλλοι έπαιζαν εκτός έδρας, πολύ μεγάλη τιμή το να είσαι προσκεκλημένος στον Metallica, αλλά σίγουρα οι όροι δεν είναι υπέρ σου. Όταν ας πούμε είδαμε τους Godzilla πέρσι στο release

εκείνη την φανταστική εμφάνιση. Το συγκρότημα ήταν εντός έδρας, έπαιζε με τα δικά του μέτρα και σταθμά, με το δικό του ήχο, με τη δική του παραγωγή, με τα δικά του εφέ, τα πυροτεχνήματα, τις φωτιές και όλα αυτά, και το σόου τους ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι πως υπό το φως του ήλιου, στην αχανή στρογγυλή σκηνή των Μετάλλικα, οι Γάλλοι ίσως να χάθηκαν μερικές στιγμές από τα μάτια των θεατών, αλλά η μουσική τους ήταν εκεί και αιτιολόγησε νομίζω απόλυτα γιατί θεωρούνται το σημαντικότερο metal σχήμα της τελευταίας δεκαετίας, 15 ετίας.

Silvera, λοιπόν, η Gojira στον Red 96,3. Ένα από τα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στο σετ του στις προάλλες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω πως ήταν τρίτο από το τέλος πριν το L'Enfant Sauvage και τον Amazonia. Η φάση λοιπόν Metallica, Gojira και Knocked Loose ανήκει στην ιστορία. Αλλά μπροστά μας έχουμε πολλές συναυλίες για αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω πως το 2026 είναι η πιο έντονη συναυλιακή χρονιά που έχουμε ζήσει ποτέ στην Ελλάδα. Και πάμε τώρα στους Παντέρα που τους περιμένουμε το καλοκαίρι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι το This Love και μένουμε εδώ στο Red Metal Before Midnight.

Το This Love είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Παντέρα. Συνδυάζει έτσι αυτά τα μελωδικά περάσματα με τη χαρακτηριστική τους γκρούβα και νομίζω πως έτσι αξίζει να μείνουμε και λίγο στο θεματικό του περιεχόμενο. Μιλάει για μια καταστροφική τοξική σχέση. This Love λοιπόν η Παντέρα στο Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα σε αυτόν τον φοβερό τύπο, ο οποίος ονομάζεται Billy Morrison και αν θυμάσαι πριν από κάποιο καιρό είχε εμφανιστεί έχοντας τον Ozzy Osbourne ως guest σε ένα από τα τραγούδια του, πράγμα το οποίο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί λέμε πως είναι δυνατόν ο μουσικός αυτός, ο οποίος μέχρι τότε έπαιζε δεύτερη κιθάρα στο σχήμα του Billy Idol, να έχει τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες. Στη συνέχεια μάθαμε διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο του Ozzy Osbourne πως ο Billy Morrison ήταν ο μέντορας του κατά τη διάρκεια της τελευταίας του αποτοξίνωσης και έτσι τα κουμπάκια του παζλα βρέθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο. Ο Billy Morrison λοιπόν έχει ένα νέο τραγούδι στο οποίο και αυτή την φορά βλέπουμε διάφορους εκλεκτούς καλεσμένους όπως τον Sally Erna, τον Godsmack στη φωνή και τον σπουδαίο Nuno Bettencourt των Extreme στις κιθάρες. Becoming και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Becoming λοιπόν, αυτός είναι ο Άγγλος Μπίλι Μόρισον, αν η φωνή σου φάνηκε γνωστή, δίκιο έχεις, ήταν ο Σάλι Έρνα των Godsmack και αν η κιθάρα σου φάνηκε επίσης έτσι οικείος αυτός ο τόνος, ήταν ο Νούνο των Extreme, ο οποίος λέγεται πως έχει γράψει το καλύτερο σόλο της τελευταίας δεκαετίας μέσα σε τραγούδι. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν όσοι γνωρίζουν για το Rise που έρχεται τώρα στον Red 96,3.

0: 80€.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080€.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080€.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Metal, Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3 αυτό το βράδυ Δευτέρας και 11 του Μάη, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές που αγαπάμε, ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα ρίφ που γράφτηκαν ποτέ. Και εντάξει, τώρα ακόμα δεν έχουμε συνέρθει από τη συναυλία των Μετάλλικα και ετοιμαζόμαστε για Iron Maiden. 12 μερούλες έμειναν για την αποθέωση.

Hallowed be the name, Maiden, φυσικά εδώ στον Red 96,3, σε αυτό που για πολλούς είναι το αρχιετυπικό Maiden κομμάτι με την ήπια εισαγωγή και το ξέσπασμα στη συνέχεια. Πόσες φορές θα το έκαναν αυτό το πράγμα οι Maiden στο μέλλον και σε πόσα συγκροτήματα έδειξαν τον τρόπο προκειμένου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Hallowed be the name, όπου το συγκεκριμένο κομμάτι νομίζω πως είναι αυτό στο οποίο στις συναυλίες ο Bruce Dickinson παραδίδει μαθήματα frontman ηλικίου, επιτρέψτε μου την έκφραση, βάζοντας το κοινό να φωνάξει όσο πιο δυνατά μπορεί. Έλα τώρα να πλησιάζουν οι μέρες, αυτοί που έρχονται είναι οι Savatage και το He Carves His Stone.

Tchaikovsky Stone, Σάββατο εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκο Περβανίδη στο μικρόφωνο. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ευγενικά στο συγκρότημα πως το album του Edge of Thorns δεν περιέχει μόνο τον ομότιτλο ύμνο μέσα, αλλά και άλλα πολύ σπουδαία κομμάτια, κάποια από τα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε στην επερχόμενη συναυλία του συγκροτήματος. Να, το Tchaikovsky Stone είναι μια φοβερή επιλογή. Και πάμε τώρα στους Dragon Force, οι οποίοι τρέλαναν τον κόσμο πραγματικά με μια πρόσφατη επιλογή, με μια πρόσφατη ανακοίνωση ότι στο συγκρότημα πλέον έχει ενταχθεί ως δεύτερη φωνή η Alyssa White Gloss των Arch Enemy, πρώην Arch Enemy, όπου όλοι περιμέναμε πως θα αφοσιωθεί στην προσωπική της καριέρα, αλλά να που τα κύμπιασε με τους Dragon Force και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτήν τη συνεργασία. Άλλωστε οι δυο τους πριν από λίγο καιρό μας είχαν δώσει και μια καινούργια εκτέλεση στο Burning Heart. Για πάμε!

0: έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Red Metal. Before midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3 Red Metal Before Midnight. Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Burning Heart ήταν η Dragon Force, αυτή που μόλις ακούσαμε με το Extreme Power Metal τους. Έτσι ονομάζουν την μουσική τους. Το συγκεκριμένο τραγούδι συμμετείχε και η Αλίσσα τότε των Arch Enemy, η οποία πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε πως είναι πλέον μόνιμο μέλος των Dragon Force. Ναι, σε ακούω να αναρωτιέσαι τι άλλο θα δουν τα μάτια μας και θα ακούσουν τα αυτιά μας, και δίκιο έχεις. Θα δούμε τι θα βγει από αυτήν την συνεργασία και την προσοχή σου παρακαλώ. Την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 8.080 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS στο 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις τώρα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, όπου η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε πρόσεξε, φρόντισε να έχεις το τηλέφωνο κάπου δίπλα εκείνη την ώρα, γιατί αν σε καλέσει η Μέρη, δεν θα το αφήσει να χτυπάει στους αιώνες των αιώνων, μόνο 5 φορές. Οπότε απαντάς γρήγορα, της λες το σωστό ποσό, 8.080 ευρώ, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Το μήνυμα τώρα έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ. Αυτή είναι η τελική τιμή και η γραμμή υποστήριξης είναι το 2-14-2-14-80-20. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, και προχωράμε με στο απόψινό Red Metal Before Midnight. Πάμε να ακούσουμε τη συνεργασία τη Στάρια του Ρούνεν με τον Danny Filth. I don't care, λέγεται το κομμάτι.

I Don't Care, αυτή είναι η συνεργασία της μεγάλης κυρίας του συμφωνικού metal, της Tarja Turunen, της πρώην φωνής των Nightwish, εδώ μαζί με τον Danny Filth, τον Cradle of Filth. Περιμένουμε τη συνεργασία του Danny με τον Ed Sheeran, ποιος ξέρει τι γίνεται με αυτό. Είναι έτοιμο κάνα δύο χρόνια και έχει παλιώσει στα συρτάρια, κάντε κάτι με αυτό. Και προχωράμε εδώ στον Red 96,3, πάμε τώρα σε μια άλλη κυρία, την A.A. Williams. Έρχεται από την Αγγλία, έχει πολλές μουσικές σπουδές και περγαμινές, παίζει όλα τα όργανα μόνη της και μπορεί να την θυμάσαι, να την είχες δει πριν από μερικά χρόνια και εδώ στην Αθήνα όταν είχε ανοίξει τη συναυλία των Sisters of Mercy. Η A.A. Williams λοιπόν έχει ένα νέο προσωπικό άλμπουμ, πάμε να την ακούσουμε στο Poison και για τη συνέχεια έχουμε Neurosis, Mastodon, ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό underground, τους Night Spectre και άλλα πολλά εδώ στον Red 96,3.

Αυτή λοιπόν είναι η A.A. Williams, η Alex Williams, το Poison από το νέο της άλμπουμ. Ο Βρετανικός τύπος ήδη την έχει αποθεώσει και φαίνεται γενικότερα πως έχει εντυπωσιάσει. Πολύ νέα της προσπάθεια στον Red 96,3 είσαι και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε μουσικές που αγαπάμε. Οι εκπομπές μας όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν στο application του Red 96,3. Το κατεβάζεις στο κινητό σου σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μπορείς να ακούς τις εκπομπές όσες φορές θέλεις, όποτε γουστάρεις. Και πάμε τώρα στους Neurosis και το Mirror Deep.

με τον Άρον Τέρνερ, τον ISIS, πρώην ISIS πλέον στα φωνητικά, οι New Roses κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο πραγματικά ενθουσίασε τους φίλους του συγκροτήματος. Κάναμε στο Metal Hammer μια πολύ μεγάλη συνέντευξη με τους New Roses, η οποία θα δημοσιευθεί στο μέλλον και δίνει πραγματικά απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που αφορούν την πορεία του συγκροτήματος. Και πάμε τώρα στα φιλαράκια των New Roses, τους Mastodon, όπου πριν από κάνα δύο μέρες έκαναν μια δήλωση πως το νέο τους άλμπουμ έχει επιτέλους, θα πω εγώ, ολοκληρωθεί. Ένα άλμπουμ όπου τόνισαν πόσο δύσκολο ήταν στην δημιουργία του, μιας και ό,τι έγινε, έγινε μετά τον τόσο άδικο χαμό του κιθαρίστα Brent Hinds. Πάμε να τους ακούσουμε στο The Motherload και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

The Motherload, η Mastodon στον Red 96,3 και πάμε τώρα στους Sentence, το που τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Οι φίλοι τους, οι πολυπληθείς φίλοι του τόσο αγαπητού αυτού συγκροτήματος που πριν από 20 χρόνια έβαλε τελεία στην καριέρα του, το είχαν πάρει πλέον απόφαση πως οι Sentence ήταν ένα συγκρότημα πολύ σπουδαίο που κυκλοφόρησε αυτούς τους συγκεκριμένους δίσκους που τόσο πολύ αγαπήθηκαν και με αυτούς θα πορευόμαστε στο υπόλοιπο της ζωής μας. Έλα όμως που πριν από μερικές μέρες εμφανίστηκαν στα social media κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη των Sentence να βρίσκονται κάτω από το λόγο του συγκροτήματος χωρίς άλλες όμως πληροφορίες και όλοι πραγματικά έχουν τρελαθεί. Αναρωτιούνται τι θα συμβεί, τι θα κάνουν, reunion, δίσκο, συναυλίες ή απλά πειράζουν τους οπαδούς τους με το γνωστό μαύρο χιούμορ τους. Θα δείξει Cross My Heart and Hope to Die και μένουμε εδώ στο Red 96,3.

και λίγο πριν το απόψινο Grand Finale, πάμε να κάνουμε μια βουτιά στο Underground για να βρούμε ένα εγχώριο σχήμα. Ονομάζονται Night Spectre και την εποχή αυτή κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ στο χώρο του κλασικού heavy metal, το οποίο παίζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι. Τους ακούμε στο κομμάτι που έχει σαν τίτλο το όνομά τους και πίσω για το Grand Finale της απόψινης εκπομπής.

Αυτά λοιπόν με τους Night Spectre και το τραγούδι που έχει το όνομά τους, το άλμπουμ τους κυκλοφορεί αυτήν την εποχή, συγκρότημα από την Ελλάδα που αγαπά το κλασικό heavy metal. Και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε μουσικές αγαπημένες και ο επίλογος απόψε έρχεται από τους Crimson Glory στο Lost Reflection. Εμείς τα λέμε την Τετάρτη στις 11, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.080 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: It's Red. It's Red. It rocks.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Thank you.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ιδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 80 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καμπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 18 Μαΐου. Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Exclusive συναυλιακή εμπειρία σε ειδηλιακή έπαυλη και support από τον Ronnie Wood. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και ο Eric Clapton είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.